0: Είδαμε ένα ψηλό στη συγκέντρωση. Θα τι κάνουμε στον κόσμο.
1: Αν ήξερες καλά το Σοφιανό.
0: Γνωριζόμαστε από παλιά. Μετά έμαθα πως έγινε χαφιές. Είχε μπλεξίματα μαζί τους. Τώρα θέλω να τον ξεφορτωθούμε.